0: Εγώ μα μιλάω σε κάγιν τούτα μεγ MBC Radio.
1: Τάνσι, με το γη σε γάνσι. Εγώ μα τσιμού, να νύχει το ίτσι γατκά τσιμού στσιγούτα. Εγώ το μου μα MBC Radio. Εγώ απεσίσα να μα, καού για τη σιγή σε γάκ, α τσιμού νσα, και ουίτν μιούζικ, και σε δίγα τάχω. Εγώ να μα τσιμού, εγώ έγω νύχω κάμικο γάπη, τότε μα σχόλια γουίδω.
2: Un tawisuni awi ke mau chemical wichi ha chimai no tisigi wit no kawi ya kawi da kae mechigi sita maga ne muichi hi wi Northern Saskatchewan Scholarship macho no mo masna hega na huma na ga sa gas kana ta no ege tot no mo gisko o pasko e pisem chtom te ne pega sha pa ge mechi so gisin gi wit no ho ti gi wegen gi sa gas kana chigan ta ye mechigi wi ne kisi tawichi hi ga win Chitinamani Kamiko Scholarship. Utiga Gisagaskinatsagan. KamikoNorth.com/scholarship.